0: 20 έως 30 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό ήταν το The Morning Brief για την ώρα εδώ στο Ρυθμός Radio. Μείνετε συντονισμένοι καθώς επιστρέφουμε αμέσως στις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες για ένα όμορφο πρωινό. Μην ξεχνάτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής μας Ρυθμός Radio που είναι διαθέσιμη σε App Store και Google Play Store αλλά και διαδικτυακά στο rythmos.com.au. Το The Morning Brief, η γρήγορη ενημέρωσή σας με τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από Αυστραλία, Ελλάδα και τον κόσμο, είναι διαθέσιμο και σε μορφή podcast. Αναζητήστε το στο rythmos.com.au, στο Rythmos Radio App και στα social media του Rythmos Radio. Να έχετε μια υπέροχη ημέρα.
1: The Morning Brief. Rythmos Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Rythmos Radio.
3: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσέπη.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίτσικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα που σε εμπνεύστηκαν. Γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσω ένα πιτόγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει. Δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
4: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
5: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 τα ξημερώματα.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
9: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
5: Έχασες κάποιο interview?
9: Κανένα πρόβλημα.
5: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Άκου ό,τι θες, όποτε θες.
10: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.

ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio. Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Τέρμα για μένα οι παρές στα ξενύχια. Τέρμα για μένα οι αλητίες στα μεθύσια.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
4: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
3: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
5: Η πλούσια ιστορία της.
3: Ο φυσικός πλούτος της.
5: Όλη η ελληνική έμπνευση
3: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
5: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
3: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
6: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ, ακούς τα καλύτερα.
1: Στα λεγά, δεν μπορείς από εμένα να γλιτώσεις τη γαρδιά. Δεν μπορείς ψέματα να λέω.
2: Τα δικά σου αγαπημένα.
1: Αλλά

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή. Έχασες κάποιο interview. Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούστε τις επιτυχίες.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο meet me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρο πλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Τιμούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Τιμούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά?
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.
2: Γεια σας σε όλους τους φίλους στην Αυστραλία. Είμαι ο Γιώργος Γιασεμής και ακούτε το καινούριο μου τραγούδι στο Ρυθμό. Καλή ακρόαση.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429 4800
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Το Big Build της Βικτόριας κατασκευάζει το North East Link. Επίσης συνδέουμε το M80 Ring Road με το αναβαθμισμένο Eastern Freeway, καθιστώντας τη μετακίνηση γύρω από τη Μελβούρνη γρηγορότερη και ασφαλέστερη. Το Eastern Freeway θα είναι κλειστό κατά διαστήματα το Σεπτέμβριο. Αποφύγετε τις καθυστερήσεις ελέγχοντας πριν μετακινηθείτε στο bigbuild.vic.gov.au. Εγκεκριμένη ανακοίνωση της Βικτοριανής Κυβέρνησης Μελβούρνη.
8: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Στο marketing, η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
3: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
4: Η πλούσια ιστορία της.
3: Ο φυσικός πλούτος της.
4: Όλη η ελληνική έμπνευση
3: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
4: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
3: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
4: Instagram Greggio Australia.
3: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rythmos Radio. Rythmos Radio.

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
3: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό, την πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας,
4: επιλέξτε Disco Dima.

μας να ντύσουμε μουσικά το event σας όπως το ονειρεύεστε. Τηλέφωνο 0417 506 860. Disco Dimas.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026. Οπα. Ρυθμός Ράδιο και το πρόγραμμα Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα από τις 7 έως τις 9 μαζί σας ο Νίκος Καραδήμας και ο Τάσος Κοντοβάσης.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα Τάσο.
1: Καλησπέρα Νίκο. Καλησπέρα στους ακροατές.
0: Την καλησπέρα μας σε όλη την ελληνική παροικία, σε όλη την Αυστραλία
1: και στην Ελλάδα.
0: Και καλό μεσημέρι στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζονται σήμερα για οποιοδήποτε λόγο. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά να είστε πάντα καλά. Το τηλεφωνό μας είναι 70-74-88-60, 70-74-88-60. Εσείς μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο, να στείλετε την αγάπη σας στα αγαπημένα σας πρόσωπα.
1: Ας το πούμε και στα αγγλικά, είναι 7074-8860, 7074-8860, if you want to dedicate a song and call in.
0: Call in, exactly. Εμείς εδώ θα είμαστε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, με ωραία τραγούδια που έχουμε διαλέξει, αλλά μας έχουν στείλει και μηνύματα, Τάσο, λίγο αργότερα.
1: Έχουμε...
0: με αρκετές αφιερώσεις.
1: Σωστά.
0: Και
1: θα τιμήσουμε άτομα που
0: ακριβώς
1: αφιδιώσαν, άλλοι που έχουν γενέθλια.
0: Ακριβώς. Και να πούμε ότι την άλλη εβδομάδα, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, 14 Σεπτέμβρη, ανήμερα του Σταυρού, εδώ θα είμαστε.
1: Ναι, και έχουμε μια μεγάλη ανακοίνωση.
0: Θα έχουμε μια μεγάλη ανακοίνωση. Η ανακοίνωση είναι ότι την άλλη εβδομάδα, τη Δευτέρα που θα μας έρθει, 14 του μηνός, θα έχουμε ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα.
1: Ναι.
0: Στον μεγάλο και λαϊκό τραγουδιστή που έχει 25 χρόνια που έχει φύγει από τη ζωή, στον, λέμε για τον Στέλιο Καζαντζίδη. Θα έχουμε ένα ειδικό αφιέρωμα. Ναι. Με τη ζωή του, την καριέρα του,
1: τα πρώτα χρόνια σε δρομή,
0: τα πρώτα χρόνια, τα τελευταία χρόνια. Θα ακούσουμε, θα πούμε για τα καλά που έχουμε ακούσει για τον Καζαντζίδη,
1: ναι. Και θα μιλήσουμε και,
0: και λίγα που δεν τα πιστεύουμε, αλλά πρέπει να τα πούμε και αυτά του Καζαντζίδη, όπως με τον Χρήστο Νικολόπουλο
1: και άλλα,
0: και άλλα. Γι' αυτό την άλλη εβδομάδα, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ανήμερα του Σταυρού που έφυγε ο Στέλιος Καζαντζίδης, πέφτει Δευτέρα, και είναι τιμή και χαρά μας να κάνουμε ένα αφιέρωμα στον μεγάλο και αείμνηστο Στέλιο Καζαντζίδη.
1: Ακριβώς.
0: Ή όπως τον φωνάζαμε εμείς, Στελάρα.
1: Στελάρας.
0: Εμείς, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας και
1: αρχινάμε.
0: Να, το τρένο φεύγει, είπε.
1: Τρένο φεύγει.
0: Συμφώνησε και το τρένο λέει προχώρα. Εμείς θα ξεκινήσουμε.
1: Τραγούδι, ναι.
0: Με την Katy Gray.
1: Έλα.
0: Άναψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά.
1: Καλή διασκέδαση.
0: Καλή ακρόαση.
1: Και διασκέδαση.

0: Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
1: Θα προτιμούσατε να πείτε όχι στο ποτό ή όχι έχασα την άδειά μου? Δεν είμαι πραγματικά του ποτού. Είχαμε γιορτή στη δουλειά και ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πω όχι στο ποτό. Νόμιζα ότι ήμουν κάτω από το όριο, αλλά με έπιασε να οδηγώ με ποσοστό πάνω από 0,05. Τώρα δεν μπορώ να πάω τα παιδιά μου στο σχολείο με το αυτοκίνητο. Έπρεπε να πω στη μαμά μου ότι δεν μπορώ να πάω στους γιατρούς. Το να λέω όχι στους ανθρώπους που εξαρτώνται από εμένα είναι χειρότερη τιμωρία από όλες. Αντί για αυτό, μακάρι να είχα πει όχι στο ποτό. Αναλάβετε την ευθύνη. Εάν πίνετε, μην οδηγείτε. Μήνυμα από την TAC.
2: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό, την πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας, επιλέξτε Disco Dima. Disco Dima. Υπηρεσίες DJ και MC για γάμους, βαφτίσια, αραβώνες και όποια άλλη εκδήλωση. Disco Dima. Δεν είναι το χόμπι μας, είναι η δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας όπως το ονειρεύεστε. Τηλέφωνο 0417 506 860. Disco Dimas.
3: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
4: Η πλούσια ιστορία της.
3: Ο φυσικός πλούτος της.
4: Όλη η ελληνική έμπνευση
3: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
4: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
3: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
4: Instagram Greggio Australia.
3: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
5: Ρυθμός Radio, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, η ώρα στο στούντιό μας είναι 7:31. Την καλησπέρα μας και πάλι σε όλη την ελληνική παροικία. Το τηλεφωνό μας είναι 70-74-88-60. Εσείς μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο, να στείλετε την καλησπέρα σας στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Πάμε να ακούσουμε Πόλη Πάνου και το τραγούδι το Καυγαδάκι.
6: Καυγαδάκι. Και αυτό το τραγουδάκι είναι αφιερωμένο για τη Μαρία Μαριάνου, ένα από τα αγαπητά της. Οπότε την καλησπέρα μας και να είναι καλά.
5: Πάμε.

0: Ακούσαμε την πόλη πάνω, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Εμείς πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι που έχουμε έτοιμο εδώ, φίλε Τάσο,
1: ναι.
0: Έχουμε ένα τραγούδι για γάμο που μου ζήτησες,
1: ναι.
0: Που το ζητήσανε.
1: Το ζητήσανε.
0: Το ζητήσανε. Εμείς όμως γρήγορα να περάσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και να καλησπερίσουμε έτσι γρήγορα, πολύ γρήγορα την κυρία Παουλίνα.
2: Πολύ γρήγορα,
0: ναι, έχουμε πολλές αφιερώσεις.
1: Ο Νίκος έχει βάλει και μετράει.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Τάσο, τι καλησπέρα. Κάνετε παιδιά?
0: Μια χαρά.
1: Καλά είμαστε.
2: Έτσι, μπράβο, πάντα καλά. Γρήγορα, μ' άρεσε.
0: Ναι, όχι, γιατί έχουμε πολλές ευχές και αφιερώσεις.
2: Ναι. Αφού με πήρατε εμένα, εγώ είμαι τώρα.
0: Ναι, δεν ξέρω, αλλά οι άλλοι περιμένουν μια εβδομάδα από τα τραγούδια. Μας στέλνουν μηνύματα από την ώρα που κλείνουμε το πρόγραμμα. Μας στέλνουν.
2: Γιατί, ρε Νίκο, δεν τα βάζετε τα τραγουδάκια?
1: Δεν προλαβαίνουμε.
0: Είναι 2 ώρες πρόγραμμα. Αν ήταν 3, 4, 5 ώρες, εντάξει, θα λέγαμε μια χαρά.
2: Καλά είναι. Yeah. Καλά παιδιά είσαστε.
1: Πες μας τα νέα σου.
2: Τι είπε ο
0: έλα, τα νέα σου λέει.
2: τα νέα μου, τα ίδια και τα ίδια, παιδάκι μου. Τα ίδια.
0: Ωραία.
2: Τι να κάνουμε. Καλά, λέω, θα ακούσω απόψε. Πάντα ακούω εγώ. Αλλά πότε κρυωμένη, πότε συναχωμένη. Τώρα, άνοιξη. Πολύ χάιφιβα, παιδιά.
0: Ευτυχώς που δεν έχω. Ευτυχώς που δεν μας έχει επιτύχει το χάιφιβα.
1: Τώρα έρχεται και η άνοιξη, τα λουλούδια ανθούν και ίσως και...
2: Τα λουλούδια, ναι. Δεν ξέρω, κάτι με πειράζει. Όλα τα δέντρα τα κόψα, παιδιά.
1: Ναι.
2: Και δεν έχω ήδη χαΐρι. Δεν ξέρω, κάτι με πειράζει. Το πόλεν.
1: Ναι. Και πολλούς άλλους, οπότε τι να πεις τώρα. Είναι η περίπτωση της άνοιξης που λέμε.
2: Ευαίσθητοι είμαστε, όλα μας πειράζουν. Τι να κάνουμε, παιδιά, και να στείλω καλησπέρα στην Ανδριάνα μου, στη κυρία Στρατεία μου, στη κυρία Αθανασία, σε όλες αυτές το πρωινό που δεν τις ακούω.

0: περπατάει μέσα στο τηλέφωνο σου.
1: Ένα σφυρί χτυπάει, δεν ξέρω αυτό, ναι. Παιδιά, δεν ξέρω γιατί το κάνει.
2: Παράσιτα είναι.
0: Σαν να περπατάει.
1: Συνέχεια χτυπάει.
2: Α, τώρα σταμάτησε.
0: Σταμάτησε.
1: Φοβήθηκε.
2: Κάποιο έχει βάλει στο μάτι.
1: Δεν χτυπάω. Το τηλέφωνο κάτι κάνει.
0: Μα φοβήθηκε.
1: Και η Αντριάννα μου το λέει.
2: Ναι.
0: Μα φοβήθηκε. Είδε ότι είμαστε τρεις στον αέρα και φοβήθηκε.
2: Ναι, λέει. Κάποιο ακούει.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, σαν να πηγαίνει. Κανένα κάρο με το λάμαρνο, κάτι.
0: Ναι, είναι σαν να χτυπάς, ή σαν να περπατάς, ή σαν να χτυπάς κάτι με σφυρί.
2: Μήπως έχεις γραμμές από πάνω από το σπίτι σου εκεί, δίπλα τα τρένα.
0: Ό,τι να είναι τώρα, λοιπόν, σταμάτησε, σταμάτησε.
1: Σταμάτησε?
0: Ναι, ναι, σταμάτησε, ναι, ναι.
1: Τι κακό είναι αυτό, πάντα μου το λέει η Αντριάννα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αχ, άρχισε το σφυρί παπλίνο.
2: Οπότε δεν είναι η πλευρά μας.
0: Δεν είναι, όχι, δεν είναι από εμάς.
2: Από εσάς.
1: Δεν είναι από εσάς, όχι. Αυτό μου το είπε και ο Στράτος. Λέει, τι χτυπάς, λέω, δεν χτυπάω εγώ τίποτα. Χτυπάει το σφυρί, λέω, στο τηλέφωνο.
2: Τουλάχιστον να χτυπάνε τα τακουνάκια που λέμε το τραγούδι.
1: Τα τακουνάκια. Ωραίο τραγουδάκι.
2: Πολύ ωραίο.
1: Yeah. Ήθελες... Πολύ ωραία τραγουδί ήταν αυτό που ήταν το τελευταίο εδώ.
0: Α, με την πόλη πάνω, το καυγαδάκι.
2: Ναι.
1: Το καυγαδάκι, ναι. Πολύ ωραίο.
0: Το επόμενο θα δεις τι ωραίο.
2: Θα δεις τώρα τα επόμενα.
0: Δεν λέμε το τίτλο το επόμενο τραγούδι, αλλά θα.
2: Το κρατάμε έκπληξη.
0: Είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ ωραίο. γι' αυτό μόλις κλείσεις.
1: Ωραία τραγουδάκια πάντα, όλα τα τραγουδάκια που βάζετε.
0: Ευχαριστούμε.
2: Και σε ευχαριστούμε που μας ακούς.
0: Τώρα εσύ μόλις κλείσεις το τηλέφωνο, βάλ το τέρμα το ράδιο.
2: Ναι.
1: Ναι.
0: Όπως είχα πει την άλλη φορά που σου άρεσε διαφήμιση. Ναι. Βάλ το τέρμα το ράδιο, άνοιξε τα παράθυρα και ας τον κόσμο να καίγεται.
2: Ναι. Και να τραγουδάς εσύ και να χορεύεις που λέει.
1: Αυτή δεν τη βάζουν.
0: Δεν τη βάζουν, τη θυμάσαι.
2: Ποια διαφήμιση.
0: Ήτανε μία που, όχι διαφήμιση, που έκανα πρόγραμμα και είπα εγώ στα αγγλέζικα turn the volume up, wind your windows down and don't care what other people say.
2: Εντάξει.
1: Μη σας νοιάζουν τι θα λένε.
0: Αυτό. Έτσι.
1: Πολύ ωραίο ήταν αυτό. Δεν το έχω ακούσει.
0: Θα προσθέσω. Θα το βρούμε κάποια μέρα και θα το βάλουμε πάλι.
2: Να το σκουφάνει.
0: Να σε καλά, κυρία Παουλίνα.
1: Να σε καλό βράδυ. Να σε καλά.
0: Ευχαριστούμε επίσης.
2: Να σε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε πάντα καλά. Πολλά φιλάκια. Γεια σας.
0: Για το τηλέφωνο.
2: Για το τηλέφωνο.
1: Αν το τηλέφωνο
2: αν
1: χτυπήσει και πάλι θα το σπάσω.
2: Όχι.
0: Άιντε, καλό βράδυ.
2: Δεν θα τον βρούμε αυτόν που το χάλασε.
0: Πού θα πάει, δεν λέμε τίποτα.
1: Λες και βαράει σφυρί.
2: Βρε, ναι, κάνε το σταυρό σου εκεί.
1: Κάνε το σταυρό, μη μου λέτε
0: και φοβάμαι. Να είστε καλά, κυρία Παουλίνα.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Γεια, γεια.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, καλή. Λοιπόν, εμείς αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, που είναι για γάμο.
2: Είναι για γάμο και το στέλνουμε για μια αφιέρωση για ένα εκλεκτικό ζευγαράκι που δώσανε λόγο, κάνανε το registry, παντρευτήκανε, λογοδεθήκανε και θα κάνουν, λέει, το γάμο στο επόμενο χρόνο, αλλά ας στείλουμε τώρα τις ευχές μας και τα συγχαρητήρια στον Rob και στην Εμιλία Καριδιάς που στεφανώθηκε, λέει, έκανε τώρα το γάμο στο registry και... Να είναι πάντα καλά, αγαπημένοι πάντα. Σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Να είσαστε πάντα αγαπημένοι.
0: Να ζήσετε. Πάμε με το τραγουδάκι.

0: Επιστρέφουμε στο Λαϊκό Ανεβάτη με το Τάσο Κοντοβάση και το Νίκο Καραδήμα.
1: Πάμε να ακούσουμε τον Στράτο Διονυσίου και το τραγούδι είναι «Λαχείο είναι η ζωή».
0: Και αυτό είναι αφιερωμένο και την καλησπέρα μας στο Χρήστο Σακά από το Newport. Να είναι πάντα καλά και το τραγουδάκι είναι για σένα.
1: Πάμε.

0: ακούσαμε, όπως είπαμε, Στράτος Διονυσίου, Λαχείο είναι η ζωή. Εμείς συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Στάζω, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι με την Μαρινέλα.
1: Ναι, και αυτό το τραγουδάκι το αφιερώνουμε στο Κώστα Μαλαματένιου και τη Τίνα Σόφος. Και λέγεται «Τρίκι τρίκι μάνα μου».
0: Τώρα είναι ζωντανά.
1: Με την.
0: Αλλά με τη Μαρινέλα.
1: Ναι. Το βρήκαμε τέλει το τραγούδι.
0: Το βρήκαμε, αλλά δεν ξέρουμε πόση ώρα είναι, γιατί εδώ μας γράφει ένα τραγούδι από το πρώτο μέχρι το 12, περίπου 30 λεπτά, να μην σου το χαμηλώσουμε μετά από το τρίκι τρίκι.

0: Αυτό ήταν Μαρινέλα, τρίκι τρίκι μάνα μου.
1: Τρίκι τρίκι.
0: Πάμε να ακούσουμε Βαγγέλη Περπινιάδη.
1: Αυτό το τραγουδάκι αφιερωμένο πάλι στη Μαρία Μαριάνο απόψε. Λίγο βάλαμε πιο πολλές αφιερώσεις για τη Μαρία απόψε. Και λέγεται το τραγούδι του Περπινιάδη.
0: Έχεις κορμί αράπικο.
1: Έχεις.
0: Όχι, εγώ δεν έχω.
1: Εγώ εσείς.

0: Ακούσαμε τον Βαγγέλη Περπινιάδη, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, και το τραγούδι έχει κορμί αράπικο. Εμείς συνεχίζουμε πριν τα διαφημιστικά μας. Πρόδρομος Τσαουσάκης 1968, και ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Να καεί το πελεκούδι». Αυτό το τραγούδι ήταν ένα από τα αγαπημένα, αγαπημένα του, του φίλου μας, τον Στέιβ Καπενιάρες, που έφυγε πριν ένα μήνα από τη ζωή, αλλά αυτό το τραγούδι μόλις το άκουγε εδώ στο ρυθμό, έπαιρνε τηλέφωνο και μου λέει «Thank you», μου έκανε στην ημέρα. Λοιπόν, εκεί ψηλά, φίλε, σου νομαρίζουμε.
1: Να συνεχίσω και εγώ να πω κάτι λίγο για το τραγουδάκι αυτό που έρχεται. Αυτό το τραγουδάκι που λένε έχει αντέξει τη δοκιμασία του χρόνου και παραμένει αγαπημένο για τόσους και για πολλούς ακροατές. Οπότε δυναμώστε το και να το απολαύσετε αυτό το κλασικό. Και θέλω να στείλω ειδικά μία αφιέρωση για την Κατερίνα Μαριάνου, που σήμερα θα γιόρταζε τα γενέθλια της και έχει αποβιώσει αυτή τη στιγμή. Και απλά ήθελα να πω πως η σκέψη μας είναι μαζί της και να είναι αιώνια η μνήμη της. Και θα ήθελα να στείλω μια καλησπέρα στο Γιάννη Μαριάνου, στην Πελαγία Μαριάνου και στη Μαρία Μαριάνου. Και οπότε αυτό το τραγουδάκι για σας.

0: κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε σου τζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίντσικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα του εμπνεύστηκαν. Γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσω ένα πιτό γύρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει. Δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία κινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
7: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

Για να μην συμβεί ποτέ αυτό, στην πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας, επιλέξτε Disco Dima. Disco Dima. Υπηρεσίες DJ και MC για γάμους, βαφτίσια, αραβώνες και όποια άλλη εκδήλωση. Disco Dima. Δεν είναι το χόμπι μας, είναι η δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας όπως το ονειρεύεστε. Τηλέφωνο 0417 506 860. Disco Dima.

0: Ρυθμός Radio, 8 και 1 πρώτα λεπτά στο στούντιο μας. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, την καλησπέρα μας σε όλη την ελληνική παροικία. Ακούτε Ρυθμός Radio και το πρόγραμμα Λαϊκός Αναβάτης κάθε Δευτέρα από τις 7 έως τις 9 μαζί σας ο Νίκος Καραδήμας και ο Τάσος Πρωτοβάσης. Το τηλεφωνό μας είναι 70 74 88 60, και να πούμε όπως είπαμε και στην αρχή του προγράμματος, να ξαναεπιθυμίσουμε τους ακροατές ότι την άλλη Δευτέρα 14 του Σεπτέμβρη θα έχουμε ένα 2-ωρο πρόγραμμα αφιέρωμα στον μεγάλο και αξέχαστο τραγουδιστή, στον Στέλιο Καζαντζή. Θα έχουμε τη ζωή του, θα προσπαθήσουμε να έχουμε αρκετά υλικά για τη ζωή του Στέλιου Καζαντζή, τη ζωή του, την καριέρα του, πώς ξεκίνησε
1: και όλη την
0: ποια τραγούδια,
1: του.
0: Ποια τραγούδια πιάσανε, δηλαδή όλα πιάσανε, αλλά ποια ήταν τα τραγούδια που ακούμε όλοι και αγαπάμε. Τη ζωή του, την καριέρα του και πολλά πολλά άλλα. Γι' αυτό την άλλη Δευτέρα στις 14 του μηνός, ανήμερα του Σταυρού που έφυγε ο Στέλιος Καζαντζίδης,
1: που είναι τα 25 χρόνια,
0: 25 χρόνια
1: επέτειο
0: που έφυγε από τη ζωή ο αείμνηστος Στέλιος Καζαντζίδης, εμείς θα έχουμε ένα αφιέρωμα, ετοιμάζουμε εγώ και ο Τάσος ένα αφιέρωμα, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, για τον Στέλιο Καζαντζίδη. Εμείς όμως θα συνεχίσουμε με τον Πασχάλη Τερζή και θα ακούσουμε το τραγούδι «Ρίξε λάδι στη φωτιά». Το τραγούδι αυτό,
1: αυτό είναι αφιερωμένο για το Βαγγελάκι που μας λέει εισηγεία με την πυρίτσα του.
0: Γεια σου Βαγγελάκι.
1: Και χαμογελάει και λέει Νικολάκι. Λέει,
0: λοιπόν, λοιπόν φίλε Βαγγέλη, σε παρακαλώ μη μας λες εισηγεία με την πύρα μας και με κάνεις και, και ζηλεύουμε εγώ.
1: Εσύ θα πίνεις σκότς και αυτός θα πίνει την πυρίτσα.
0: Όχι. Εμείς δεν μπορούμε να πιούμε εδώ την πυρίτσα μας.
1: Αλλά
0: μας κάνει και ζηλεύουμε, έτσι δεν είναι, Τάσο?
1: Ναι. Και η μανούλα του, η κύρα Ελένη που κάθεται και μας ακούει και καημένη και κάνει κέφι, λέει, και παίζει παλαμάκια και τις διασκεδάζει, λέει.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Πασχάλη Τερζή και «Ρίξε λάδι στη φωτιά».

Αφού ακούσαμε Πασχάλη Τερζή, αγαπητοί ακροάτες και ακροάτριες, θα ακούσουμε ακόμα ένα. Τίτλος του τραγουδιού, αυτοί που δεν μιλάνε.

0: ακούσαμε Πασχάλη Τερζή, ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει ο Πασχάλης Τερζής, από το δίσκο «Αυτοί που δεν μιλάνε», ήταν το 1993. Εμείς συνεχίζουμε, πάμε να ακούσουμε δύο τραγούδια με τον Γιάννη Καλατζή.
1: Και με αυτή τη ευκαιρία ήθελα να ενημερώσω στους ακροατές πως υπάρχει το podcast για το Λαϊκό Ανεβάτη που είναι στην ιστοσελίδα του Ρυθμού, και όποιος θέλει να ακούσει το πρόγραμμα από την αρχή ξανά ή την προηγούμενη εβδομάδα, μπορείτε να το βρείτε μέσω του Ρυθμού την ιστοσελίδα.
0: Ωραία. Πάμε να ακούσουμε, όπως είπαμε, τον Γιάννη Καλατζή.

0: Ακούσαμε Κατερίνα Στανίση, αγαπητοί ακροατές και ακροάτρες. Συνεχίζουμε με Παναγιώτη Μιχαλόπουλο. Και άκου ρε φίλε.
1: Την άκουσα.
0: Όχι, όχι, περίμενα.
1: Βάρης ο τύπος.
0: Ω, πολύ.
1: Πολύ βάρης.
0: Άιντε.
1: Ανάουμ.
0: Πάμε να ακούσουμε τον Παναγιώτη Μιχαλόπουλο. Να το χαρίσουμε στην κυρία Βίκη και στον κύριο Χρήστο.
2: Ναι.
0: Άιντε πάρτε τις στροφές παιδιά.
2: Πάρτες. Όπα.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.
1: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό, στην πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας, επιλέξτε Disco Dima.

δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας όπως το ονειρεύεστε. Τηλέφωνο 0417 506 860. Disco Dimas.

0: Καλήσαμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, την Βίκυ Μοσχολιού με ένα από τα ωραία της τραγούδια «Μιλώ για τα παιδιά μου». Εμείς συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, πάμε να ακούσουμε ένα πάρα πολύ παλιό τραγούδι που ο τίτλος είναι «Πού ακούω μουσική, παιδιά?» Anyway.
1: Έφυγε.
0: Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που λέει «Βγήκε ο χάρος να ψαρέψει».

0: Στράτο Διονυσίου και τίτλος του τραγουδιού «Ο δικαστής». Εμείς συνεχίζουμε.
1: Εγώ πάντως αυτό το τραγουδάκι εμένα μου έφερε μια μνήμη, δεν ξέρω τώρα. Αλλά μπορούμε να το επιθυμίσουμε, που το κάτι ο ψάλτης είχε βγάλει κάτι, αλλά μην το επιθυμίσουμε.
0: Ορίστε.
1: Για αυτό το τραγούδι που έλεγε και που το πιάνουν.
0: Α, λέει, ναι, άστο.
1: Να μην το πούμε.
0: Όχι, όχι, άστο.
1: Ας το αφήσουμε εκεί που είναι. Ο κόσμος ξέρει.
0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, με τον Βαγγέλη Περπινιάδη. Το διαζύγιο.
1: Ναι.

0: Είμαστε εμείς, έτσι αφήσαμε να ακούσουμε λίγα τραγούδια, αγαπητοί ακροατές και ακροάτρες. Ακούσαμε την Γιώτα Λίδια, άλλος τα βρήκε τα κλειδιά. Εμείς όμως η ώρα είναι 8:54, εμείς φτάσαμε, ναι, 8:54.
1: 53 έχω εγώ, εντάξει, έχεις ένα
0: εγώ, το έχω εδώ μπροστά μου. Εμείς φτάσαμε στο τέλος, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Να σας ευχαριστήσουμε όλους και όλες για τα ωραία σας λόγια και για τα τηλεφωνήματά σας. Να σας επιθυμίσουμε ότι την άλλη Δευτέρα, τη Δευτέρα που μας έρχεται, 14 του μηνός, πρώτο Θεός, θα έχουμε ένα δύο-ωρο αφιέρωμα στον μεγάλο και αείμνηστο Στέλιο Καζαντζίδη. Λόγω που το κάνουμε αυτό, είναι πρώτα-πρώτα, είναι 25 χρόνια που έφυγε από τη ζωή, και δεύτερον ότι πέφτει ανήμερα που έχουμε το πρόγραμμα μας Λαϊκός Αναβάτης. Την άλλη εβδομάδα, όπως είπαμε, τη Δευτέρα που μας έρχεται, θα έχουμε το πρόγραμμα αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη, όπως είπαμε, με τα τραγούδια του, την καριέρα του, την προσωπική του ζωή, τι πέρασε και τι δεν πέρασε αυτός ο άνθρωπος όταν μεγάλωσε από μικρό παιδί μέχρι τη τελευταία του πνοή. Εμείς κλείνουμε με την Γλυκερία και το τραγούδι «Κανείς εδώ δεν τραγουδά».
1: Και ήθελα να το αφιερώσω αυτό στην Εύα Καλαϊτζάκη που μας ακούει και λέει δεν αισθάνεται και τόσο καλά απόψε, οπότε το τραγουδάκι μπορεί να τη σηκώσει λίγο, να τη βοηθήσει, και θα ήθελα να στείλω μια καλησπέρα και ένα μήνυμα στην Κυριακή τη Ρουβολίδη, που την εύχομαι μια γρήγορη ανάρρωση, έκανε μια μικρή επένδυση σήμερα, και απλά ήθελα να στείλω τα well wishes και να γίνει καλά σύντομα και γρήγορα. Και στο τέλος απλά ήθελα να τελειώσω και να πω ότι το πρόγραμμα, η εκπομπή μας, ο Λαϊκός Ανεβάτης, είναι πάντα διαθέσιμο και όποτε και όπου σας βολεύει, σε podcast στο ρυθμό του ιστοσελίδα, οπότε μπορείτε να το ξανακούσετε ή να το πείτε και στους φίλους να τα ακούσουν άλλη ώρα.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, από τον Τάσο Κοντοβάση
1: και τον Νίκο Καραδήμα,
0: σας ευχόμαστε όλους και όλες ένα καλό βράδυ και καλή εβδομάδα. Εμείς θα τα πούμε πρώτα Θεός την Δευτέρα την ίδια ώρα, όπως είπαμε, με το αφιέρωμα στο Στέλιο Καζαντζίδη. Κλείνουμε με το τραγούδι «Κανείς εδώ δεν τραγουδά», που το ερμηνεύει η μεγάλη και πολύ ωραία τραγουδίστρια, η Γλυκερία. Καληνύχτα σας.
1: Καληνύχτα, καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς τα καλύτερα.

0: τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Άφησε τα όλα πίσω, πίσω και εγώ να τα αφήσω. Και έλα πάλι λίγο λίγο να σε ξανασυναντήσω.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
4: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
5: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
5: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Μπες τώρα στο rythmus.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmus Radio. Rhythmus Radio.

Μην πας πουθενά. Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: Μπες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram. Ρυθμός Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Δεν είσαι σε πλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 1. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ακούς τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν κερί.

0: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ, ακούς τα καλύτερα.
1: Τα δικά σου αγαπημένα.
2: Είναι

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store. Λένε.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ακούς
0: Ρυθμός Radio.

0: ας μη μιλάμε πια. Χρόνια μας πολλά.
1: Ακούς τα καλύτερα.
2: Ρυθμός Radio.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φυγες.

0: σεξερό.
1: Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το βράδυ.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

ξέρεις. Τις μέρες μας, τη γρήγορα τις βράδιασες. Στα χρώματα σου γέρνω και κοιμάμαι.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ. Ακούς τα καλύτερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 τα μεσάνυχτα.
1: Ακούστε τις επιτυχίες.

δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή, έχασες κάποιο interview. Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: The Morning Brief.
1: Καλημέρα σας, η ώρα είναι 8 ακριβώς, τρίτη σήμερα 8 Σεπτεμβρίου και είστε συντονισμένοι στο Ρυθμός Radio. Είμαι ο Γιώργος Γαζέτης και αυτό είναι το The Morning Brief, η γρήγορη ενημέρωσή σας με τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από Αυστραλία, Ελλάδα και τον κόσμο. Η Πολίν Χάνσον επέμεινε ότι η πρόταση του κόμματος One Nation για πρόωρη πρόσβαση στη συνταξιοδοτική αποταμίευση Superannuation θα έχει ουδέτερη επίπτωση στον πληθωρισμό παρά τις προειδοποιήσεις ότι θα δημιουργούσε μια προσωρινή ανακούφιση για τους Αυστραλούς, επιδεινώνοντας παράλληλα την κρίση κόστους διαβίωσης μακροπρόθεσμα. Σύμφωνα με την πρόταση, οι Αυστραλοί που πληρώνουν ενίκιο ή στεγαστικό δάνειο θα είχαν τη δυνατότητα να διοχετεύσουν ένα μέρος της συνταξιοδοτικής τους εισφοράς στο καθαρό τους εισόδημα για έως και 3 χρόνια. Η πλήρης υποχρεωτική εισφορά 12% θα συνεχίσει να καταβάλλεται από τους εργοδότες, αλλά το 3% θα καταβάλλεται απευθείας στον δικαιούχο από το συνταξιοδοτικό ταμείο, εφόσον το επιλέξει. Οι πληρωμές αυτές θα εξακολουθήσουν να υπόκεινται στον ανευνοϊκό φορολογικό συντελεστή 15% αντί για τον υψηλότερο συντελεστή φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Η γερουσιαστής Χάνσον δήλωσε ότι ο μέσος εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης με ετήσιο εισόδημα περίπου $90,500 θα έπαιρνε επιπλέον $2,300 στο πόκετ του κάθε χρόνο. Αυτό αναλογεί σε περίπου $44 την εβδομάδα, το οποίο, όπως δήλωσε, θα παρήχαν ανάσα. Για ένα εργαζόμενο ζευγάρι που κερδίζει συνολικά $168,000, πρόκειται για $4,300 τον χρόνο μετά φόρων ή $82 την εβδομάδα πίσω στον οικογενειακό προϋπολογισμό, ανέφερε. Ο Warren Hogan, κύριος οικονομικός σύμβουλος της Judo Bank, δήλωσε ότι η πρόταση θα παρήχε βραχυπρόθεσμη ανακούφιση στους Αυστραλούς, αλλά θα αύξανε το κόστος διαβίωσης μακροπρόθεσμα. Μια ομάδα landlords προσέφυγε στη δικαιοσύνη ζητώντας την ακύρωση μιας ζώνης ανανεώσιμης ενέργειας REZ στη Νέα Νότια Ουαλία, ισχυριζόμενη ότι είναι άκυρη, καθώς η προηγούμενη πολιτιακή κυβέρνηση απέτυχε να υποβάλει μια βασική έκθεση. Οι τρεις ενάγοντες κατέθεσαν αίτηση δικαστικής αναθεώρησης στο ανώτατο δικαστήριο της Νέας Νότιας Ουαλίας. Σύμφωνα με ένορκη βεβαίωση που κατέθεσε ο δικηγόρος των εναγόντων, Mark Grady, και την οποία περιήλθε σε γνώση του ABC, οι ιδιοκτήτες γης ισχυρίζονται ότι η ζώνη ανανεώσιμης ενέργειας New England REZ είναι άκυρη λόγω σοβαρής παράληψης συμμόρφωσης. Σύμφωνα με τον νόμο Electricity Infrastructure Investment Act, ο Υπουργός Ενέργειας της Νέας Νότιας Ουαλίας πρέπει να λάβει υπόψη την έκθεση του γραμματέα του Υπουργείου πριν από τη διακήρυξη της ζώνης. Να πάμε στην Ελλάδα, όπου ανοιχτά παραμένουν όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια της αεροπορικής τραγωδίας στην Τανάγρα. Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η πολεμική αεροπορία και ολόκληρη η Ελλάδα μετά τη συντριβή του μοιραίου F4 Phantom κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week και τον θάνατο των δύο χειριστών, του 40χρονου επισμηναγού Ιωάννη Μπλέτσα και του 37χρονου σμηναγού Δημήτρη Πέτρου. Η σφοδρότητα της συντριβής αποτυπώνεται και στην έκταση του σημείου όπου εντοπίστηκαν τα συντρίμια, καθώς τμήματα του αεροσκάφους εκτοξεύτηκαν σε απόσταση εκατοντάδων μέτρων, φτάνοντας ακόμα και κοντά στα πρώτα σπίτια της περιοχής. Μένεται για 8η ημέρα η φωτιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Η φωτιά στην Κόνιτσα εκδηλώθηκε την περασμένη Δευτέρα και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες δεν έχει καταστεί εφικτό να ελεγχθεί μέχρι στιγμής. Η τελευταία ενημέρωση θέλει 3 ελικόπτερα να επιχειρούν στην περιοχή, ενώ θα ενισχυθούν τα εναέρια μέσα. Στη μάχη της κατάσβεσης συμμετείχαν συνολικά 12 εναέρια μέσα. Η πυρκαγιά έχει κάψει ήδη μεγάλη έκταση του Παρθένου δάσους και έχει μπει στη χαράδρα του ΑΟΥ, γεγονός που δυσχεραίνει ιδιαίτερα το έργο των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες δυσκολεύονται να προσεγγίσουν. 8 αεροδρόμια στην Ινδονησία, μεταξύ των οποίων 2 που εξυπηρετούν την Τζακάρτα, παρέμειναν κλειστά νωρίς το πρωί της Δευτέρας εξαιτίας της εφιστιακής τέφρας από τις εκρήξεις του όρους Ανάκ Κρακατάου, σύμφωνα με τον Υπουργό Μεταφορών της χώρας. Η τέφρα από το ηφαίστειο, το οποίο βρίσκεται περίπου στο μέσο της απόστασης μεταξύ των νησιών Ιάβα, έχει καλύψει την Τζακάρτα και αρκετές γυροπεριοχές από τότε που εξεράγει αργά την Παρασκευή, οδηγώντας το κλείσιμο των αεροδρομίων για λόγους ασφαλείας. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε ότι 270.000 άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από τις ακυρώσεις περισσότερων από 2.000 πτήσεων. Να πάμε και στην πρόγνωση του καιρού για τις σημαντικότερες πόλεις της χώρας για σήμερα, 3η 8 Σεπτεμβρίου. Στο Σίδνεϊ θα επικρατήσει κυρίως έδριος καιρός με ευχάριστη ανοιξιάτικη θερμοκρασία. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 20 βαθμούς Κελσίου μετά από ένα δροσερό ξεκίνημα στους 11 βαθμούς. Στη Μελβούρνη αναμένεται ο κλασικός μεταβλητός ανοιξιάτικος καιρός με εναλλαγές ηλιοφάνειας και τοπικών ελαφρών βροχών. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 16 βαθμούς Κελσίου ενώ η ελάχιστη θα είναι στους 8. Το Brisbane θα έχει ζεστό ηλιόλουστο και ξηρό καιρό σε όλη την περιοχή. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μέγιστο των 24 βαθμών Κελσίου. Στην Αδελαίδα θα επικρατήσουν τα σύννεφα που σιγά σιγά θα διαλύονται με δροσερά νότια αεράκια. Η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι στους 17 βαθμούς Κελσίου. Για το Πέρθ προβλέπεται καθαρός ουρανός και ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στην Καμπέρα ο καιρός θα είναι καθαρός, άρα το πρωί θα έχει τσουχτερό κρύο. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 16 βαθμούς Κελσίου. Στο Χόμπαρτ θα επικρατήσουν δροσερές συνθήκες με τις ελαφρές βροχές να υποχωρούν και με μέγιστη θερμοκρασία στους 13 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο Ντάρουιν θα επικρατήσουν 32 βαθμοί Κελσίου και ο καιρός θα είναι ζεστός και ηλιόλουστος. Αυτό ήταν το The Morning Brief για την ώρα εδώ στο Ρυθμός Radio. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9 ακριβώς. Μείνετε συντονισμένοι καθώς επιστρέφουμε αμέσως στις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες για ένα όμορφο πρωινό. Μην ξεχνάτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής μας Ρυθμός Radio που είναι διαθέσιμη σε App Store και Google Play Store αλλά και διαδικτυακά στο rythmos.com.au. Το The Morning Brief, η γρήγορη ενημέρωσή σας με τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από Αυστραλία, Ελλάδα και τον κόσμο, είναι διαθέσιμο και σε μορφή podcast. Αναζητήστε το στο rythmos.com.au, στο Rythmos Radio App και στα social media του Rythmos Radio. Να έχετε μια υπέροχη ημέρα.
0: The Morning Brief. Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Rythmos Radio.

0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας,
2: η πλούσια ιστορία της,
1: ο φυσικός πλούτος της,
2: όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Διαταγάς.
3: Πετάξου στο meet me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
2: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
3: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος πλέιτ.
2: Με κοτόπουλο.
3: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε. Πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
2: Αν υπάρχει.
3: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε. Να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
2: Μόνο αυτά?
3: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
1: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555. Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
1: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.

0: The Morning Brief.
1: Καλημέρα σας, η ώρα είναι 9 ακριβώς, τρίτη σήμερα 8 Σεπτεμβρίου και είστε συντονισμένοι στο Ρυθμός Radio. Είμαι ο Γιώργος Γαζέτης και αυτό είναι το The Morning Brief, η γρήγορη ενημέρωσή σας με τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από Αυστραλία, Ελλάδα και τον κόσμο. Περισσότερο από 1 εκατομμύριο άνθρωποι συμπεριλαμβανομένων μαθητών σχολικού προσωπικού και γονέων επηρεάστηκαν μετά από παραβίαση δεδομένων στο MathSpace, σύμφωνα με τον πάροχο εκπαιδευτικού υλικού. Η εταιρεία ανέφερε σε ανάρτηση στο ιστολόγιο ότι σε ότι μη εξουσιοδοτημένα μέρη απέκτησαν πρόσβαση σε εσωτερικό σύστημα αναφορών που χρησιμοποιεί το MathSpace και οι πληροφορίες που εκτέθηκαν περιλάμβαναν ονόματα και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ανέφερε ότι οι εισβολείς απέκτησαν πρόσβαση στο σύστημα μεταξύ 10 Αυγούστου και 27 Αυγούστου κατά τη διάρκεια μιας περίοδου που δεν είχε εγκατασταθεί μια ενημέρωση ασφαλείας. Λυπούμαστε ειλικρινά που συνέβη αυτό και λαμβάνουμε μέτρα για να αποτρέψουμε παρόμοιες παραβιάσεις στο μέλλον, ανέφερε η εταιρεία. Η προστασία των πληροφοριών που μας εμπιστεύονται μαθητές, οικογένειες και σχολεία αποτελεί ευθύνη μας. Το MathSpace επιβεβαίωσε ότι συνολικά 1.079.819 άνθρωποι επηρεάστηκαν στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Το κάψιμο της Αυστραλιανής σημαίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε ποινή φυλάκισης έως και 12 μηνών, σύμφωνα με τα σχέδια της αξιωματικής αντιπολίτευσης που πρόκειται να παρουσιαστούν στο Κοινοβούλιο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Άγκους Τέιλορ, αρνήθηκε την Κυριακή ότι η πρόταση αποσκοπούσε στην αποτροπή της απειλής του δεξιού ανταγωνιστή One Nation, το οποίο έχει ξεπεράσει το συνασπισμό στις δημοσκοπήσεις. Πρέπει να υπερασπιστούμε την Αυστραλία, δήλωσε στην εκπομπή Sunday Agenda του News 24. Η σοβαρή δημόσια βεβήλωση της Αυστραλιανής σημαίας με σκοπό την υποκίνηση μίσους θα αποτελεί ποινικό αδίκημα που θα τιμωρείται με έναν χρόνο φυλάκισης σύμφωνα με τη νέα πολιτική. Όσοι παραμορφώνουν, βεβηλώνουν ή καταστρέφουν δημόσια μνημεία πολέμου θα αντιμετωπίζουν επίσης αυστηρές ποινές βάσει ενός νέου ομοσπονδιακού ποινικού αδικήματος. Αν κάτι έγινε απολύτως σαφές από τη διήμερη παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, δεν είναι μόνο ότι η χώρα, δεν είναι μόνο ότι η Ελλάδα έχει εισέλθει πλέον σε προεκλογική περίοδο. Είναι και το αφήγημα στο οποίο θα πατήσει η Νέα Δημοκρατία όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Πρόκειται για το αφήγημα του διλήμματος, το οποίο έφερε ούκα ολίγες φορές μπροστά αυτό το διήμερο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από τη μία η Νέα Δημοκρατία, η αυτοδυναμία και η σταθερότητα, και από την άλλη η αβεβαιότητα, η ακυβερνησία και ο κίνδυνος να μπει η χώρα σε νέες περιπέτειες. Στην ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ο ίδιος το ερώτημα εάν η μέχρι σήμερα πορεία της χώρας μπορεί να μπει σε περιπέτειες με κίνδυνο να ανατραπούν όσα κατά την κυβέρνηση κατακτήθηκαν τα τελευταία χρόνια ή εάν η σημερινή διακυβέρνηση αποτελεί τη μόνη σίγουρη προοπτική της χώρας. Παράλληλα, επέμεινε στην ανάγκη εσωτερικής πολιτικής σταθερότητας σε έναν κόσμο γεωπολιτικά, οικονομικά και τεχνολογικά σταθή. Το λαϊκιστικό ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, AFD, σημείωσε σαρωτική νίκη στις κρατηδιακές εκλογές στη Σαξονία-Ανχάλτ την Κυριακή, αλλά δεν κατάφερε για λίγο να εξασφαλίσει την πλειοψηφία που θα επέτρεπε να σχηματίσει την πρώτη ακροδεξιά περιφερειακή κυβέρνηση στη Γερμανία από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Παρότι δεν εξασφάλισε την απόλυτη πλειοψηφία, η AFD κατοτρόπωσε τους συντηρητικούς του καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς, αντανακλώντας τη βαθιά αντιδημοτικότητα του κυβερνητικού συνασπισμού της Γερμανίας μέσα σε ένα πολιτικό σκηνικό που κατακαιρματίζεται. Η AFD είναι ήδη το δημοφιλέστερο κόμμα της Γερμανίας σε εθνικό επίπεδο και επιδιώκει να αποκτήσει ερίσματα για την προώθηση της ατζέντα της, η οποία περιλαμβάνει αυστηρούς περιορισμούς στη μετανάστευση, αποκατάσταση των σχέσεων με τη Ρωσία, περικοπή της στήριξης προς την Ουκρανία και έξοδο από το ευρώ. Να πάμε και στην πρόγνωση του καιρού για τις σημαντικότερες πόλεις της χώρας για σήμερα, 3η 8 Σεπτεμβρίου. Στο Σίδνεϊ θα επικρατήσει κυρίως έθριος καιρός με ευχάριστη ανοιξιάτικη θερμοκρασία. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 20 βαθμούς Κελσίου μετά από ένα δροσερό ξεκίνημα στους 11 βαθμούς. Στη Μελβούρνη αναμένεται ο κλασικός μεταβλητός ανοιξιάτικος καιρός με εναλλαγές ηλιοφάνειας και τοπικών ελαφρών βροχών. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 16 βαθμούς Κελσίου ενώ η ελάχιστη θα είναι στους 8. Το Μπρίσμπεν θα έχει ζεστό ηλιόλουστο και ξηρό καιρό σε όλη την περιοχή. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μέγιστο των 24 βαθμών Κελσίου. Στην Αδελαϊδα θα επικρατήσουν τα σύννεφα που σιγά σιγά θα διαλύονται με δροσερά νότια αεράκια. Η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι στους 17 βαθμούς Κελσίου. Για το Πέρθ προβλέπεται καθαρός ουρανός και ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στην Καμπέρα ο καιρός θα είναι καθαρός, άρα το πρωί θα έχει τσουχτερό κρύο. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 16 βαθμούς Κελσίου. Στο Χόμπαρτ θα επικρατήσουν δροσερές συνθήκες με τις ελαφρές βροχές να υποχωρούν και με μέγιστη θερμοκρασία στους 13 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο Ντάρουιν θα επικρατήσουν 32 βαθμοί Κελσίου και ο καιρός θα είναι ζεστός και ηλιόλουστος. Αυτό ήταν το The Morning Brief για την ώρα εδώ στο Ρυθμός Radio. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10 ακριβώς. Μείνετε συντονισμένοι καθώς επιστρέφουμε αμέσως στις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες για ένα όμορφο πρωινό. Μην ξεχνάτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής μας Ρυθμός Radio που είναι διαθέσιμη σε App Store και Google Play Store αλλά και διαδικτυακά στο rythmos.com.au. Το The Morning Brief, η γρήγορη ενημέρωσή σας με τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από Αυστραλία, Ελλάδα και τον κόσμο, είναι διαθέσιμο και σε μορφή podcast. Αναζητήστε το στο rythmos.com.au, στο Rythmos Radio App και στα social media του Rythmos Radio. Να έχετε μια υπέροχη ημέρα.
0: The Morning Brief. Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Rythmos Radio.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rythmus.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmus Radio. Rhythmus Radio.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Μολόκλεϊ.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-888-55.
4: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
4: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
4: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429-4800.
4: 429 Bridge Road, Richmond.
5: Moss Property Consultants.
4: Αξιοπιστία
5: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε, θα σου έχουν πει πως αντιδρώ, πως δεν μιλιέμαι. Θα έχεις μάθει δεν μπορεί, πως ξαφνικά όλοι μου φταίνε, είναι που μου λείψες πολύ.

Καλημέρα σας, η ώρα είναι 10 ακριβώς, τρίτη σήμερα 8 Σεπτεμβρίου και είστε συντονισμένοι στο Ρυθμός Radio. Είμαι ο Γιώργος Γαζέτης και αυτό είναι το The Morning Brief, η γρήγορη ενημέρωσή σας με τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από Αυστραλία, Ελλάδα και τον κόσμο. Το Φιλελεύθερο Κόμμα επεξεργάζεται τρεις επιλογές που θα επιτρέπουν στους εργαζόμενους να αποκτήσουν πρόσβαση στη συνταξιοδοτική τους αποταμίευση για την αγορά κατοικίας, συμπεριλαμβανομένου